0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, Universe.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: Καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're smart.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος το προορισμός για τον κήπο.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Νέα τοποθεσία, νέα αρχή. Την 5η-1η Οκτωβρίου η AgriPlant γιορτάζει και σας περιμένει με εκπτώσεις από 20 έως 40% δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε από τις 10 μέχρι τις 6 με πίτσα, παγωτό, popcorn, καφέ και δροσιστικά ποτά για όλους. Mix FM Live Link από τις 11 μέχρι τη 1 παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Έλενα Ολυμπίου. 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην AgriPlant, Οδυσσέα Γεωργίου 32, στο Τραχώνι. AgriPlant, ο απόλυτος προορισμός για τον κήπο.
4: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketpax.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: Δεν ήξερα ότι υπάρχει στην Κύπρο ένα τόσο τεράστιο, τεράστιο φυτώριο γεμάτο λουλούδια, γεμάτο φυτά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε την πρώτη του μήνα μαζί, Έλληνα, παρομοίως. Δεν ήξερα ότι μπορεί να υπάρχει παράδεισος για μένα εδώ στη γη και νομίζω ότι τον βρήκα εδώ στο Angry Plant. Θέλω να ευχαριστήσω τη συγκυρία που είμαστε εδώ. Είναι 1η το Οκτώβρη, καλωσορίζουμε τον νέο μήνα. Είναι και η μέρα ανεξαρτησίας της Κύπρου και το γιορτάζουμε τον καλύτερο τρόπο σε αυτό το πράσινο παράδεισο. Η Έλενα βρίσκεται στη δική της Disneyland. Θα τη χάσω σε αυτό το 2ωρο, είμαι σίγουρη. Πιστεύω ότι τα περισσότερα όν θα τα βγάζω μόνη μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί και εγώ περνάω πάρα πολύ ωραία. Σας περιμένουμε, παιδιά, γιατί σήμερα η Angry Plant γιορτάζει με εκπτώσεις από 20 μέχρι 40%. Πάρα πολλές εκπλήξεις, δώρα σας περιμένουν όλους μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και αν ψάχνατε μέχρι τώρα να βρείτε τον προορισμό για τον κήπο, την αυλή, τον μπαλκόνι ή το σπίτι σας, είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε στο Angry Plant. Και όσοι βρίσκεστε εδώ, έχετε και την ευκαιρία να κερδίσετε στο giveaway που τρέχει. Θα έρθετε εδώ, θα κάνετε τη βόλτα σας, θα διαλέξετε τα φυτά που ταιριάζουν στο χαρακτήρα σας, στο σπίτι σας και στο μπαλκόνι σας, στον κήπο σας ανάλογα, και θα ανεβάσετε μία φωτογραφία. Είναι αρκετή για να μπείτε στο διαγωνισμό και να κερδίσετε. Θα σας πούμε και τα δώρα και τις εκπτώσεις και το τι γίνεται εδώ, και με κάθε αγορά 100 ευρώ έχετε και την ευκαιρία να κερδίσετε και άλλα κουπόνια μέσα. Αλλά είναι, θα σας τα δείξουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα δώρα. Είναι πάρα πολλές οι εκπλήξεις. Νομίζω είναι η κατάλληλη βόλτα για αυτή την ημέρα. Για όλη την οικογένεια, φίλους, γνωστούς. Σας περιμένουμε.

0: Primero, no soy mexicano, pero si me pides un mariachi te lo canto como hey,
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να διαλέξεις τα φυτά και είναι σωστό να συμβουλευτείς τους ειδικούς όταν είναι να πάρεις φυτά για το σπίτι σου, είτε για εσωτερικό χώρο είτε για εξωτερικό. Εγώ δεν μπορώ από μόνη μου με τίποτα, δηλαδή δεν ξέρω τι ταιριάζει πού και ποια φυτά είναι ιδανικά για τη θερμοκρασία ή για τη χώρο του σπιτιού.
2: Εσωτερικό χώρο, στο μπάνιο, έξω στο μπαλκόνι, στον κήπο.
1: Συγγνώμη, έχεις φυτά μες στο μπάνιο?
2: Φυσικά.
1: Τι φυτά μου?
2: Αυτά που
1: να...
2: θέλουν υγρασία. Ψάχνω αυτά που θέλουν υγρασία, τα βάζω στο μπάνιο, ξεχνάω να τα ποτίσω, αλλά είναι καταπράσινα. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μια δική μου έτσι, ιδέα που ξεκίνησε στο μυαλό μου και μπορεί να μην ισχύει, αλλά είμαι πολύ καλά γιατί εδώ στην Angry Plant μπορώ να βρω τους ειδικούς του πρασίνου, να μάθω όλες τις πληροφορίες. Αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε ένα μαγικό κόσμο, επειδή βλέπεις όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, που είναι ρε παιδί μου με το κολαχαρτί, ξέρουν ακριβώς τι ζητάς, πάνε ακριβώς στο σημείο που είναι εκείνο που θες και φεύγεις ευχαριστημένος.
1: Και πιστεύεις ότι σε ένα χώρο τόσο μεγάλο αποκλείεται να υπάρχει τόσο προσωπικό? Και όμως εγώ με την Έλενα κάναμε μία βόλτα, μας ζήτησαν τρεις φορές αν χρειαζόμαστε βοήθεια. Υπάρχει προσωπικό για σας, για να σας βοηθήσει, γιατί είναι τόσο μεγάλος ο χώρος και τόσες πολλές οι επιλογές που αν δεν έχεις κάποιον ειδικό δίπλα σου δεν θα τα καταφέρεις. Εκτός αν είσαι η Έλενα Ολυμπίου.
2: Όχι, όχι. Οι ειδικοί θέλουν τους ειδικούς τους. Ειδικότερα όταν είσαι στο χώρο τους. Οδυσσέα Γεωργίου 32 στο Τραχώνη, η Angry Plant γιορτάζει με πτώσεις έως και 40%, να το πούμε αυτό. Πάρα πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς μας φίλους. Μέσα υπάρχει και το Kids Corner, όπου τα παιδιά σας μπορούν να δημιουργήσουν. Μπορείτε να κεραστείτε, μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, μπορείτε απλά να ζήσετε αυτή τη στιγμή. Γιατί το πράσινο, η φύση είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα.
1: Επίσης, μετά από το σημερινό, τα λουλούδια και τα φυτά εδώ στην Angry Plant θα μεγαλώσουν πολύ περισσότερο, γιατί παίζουμε την καλύτερη μουσική.
2: Σωστό.

0: για πάρα πολλές δουλειές. Ίσως λένε ότι ο καθένας, ας πούμε, έχει, η κάθε δουλειά έχει και τα πάνω της, έχει και τα κάτω της, έχει τις δύσκολες μέρες, έχει τις εύκολες μέρες. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στην Agriplant έχουν μόνο ωραίες μέρες. Γιατί δεν γίνεται να περιτριγυρίζεσαι γύρω από τόσα φυτά, γύρω από τόσα λουλούδια και να μην ξυπνάς με όρεξη να πας δουλειά. Όσο απαιτητικό κι αν είναι το επάγγελμα, όταν περιτριγυρίζεσαι από φυτά, έχεις έναν έξτρα χαμόγελο.
1: Είδα τη φίλη μου τη Μυροφόρα, που είχα να τη δω πάρα πολλά χρόνια, και μου λέει: επιτέλους βρήκα μια δουλειά που χαίρομαι να έρχομαι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άσχημη μέρα σε αυτόν τον χώρο.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: δύσκολο.
1: Ακόμα και down να είσαι, έρχεσαι εδώ και φτιάχνει διάθεση.
0: Ό,τι και να έχεις, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που περιτριγυρίζονται γύρω από τόσα φυτά δεν έχουν τόσο άγχος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: εντό οξυγόνων, αγάπη μου.
0: Παραπάνω οξυγόνων που το κάνω. Οξυγονώθηκα πάντως εγώ, Έλενα μου, και θα οξυγονωθείτε κι εσείς μέχρι τις 6, γιατί γιορτάζουμε σήμερα στην Agriplant. Κοπιάστε. Έχει και δώρα και διαγωνισμούς και να πούμε ότι έχει και από 20 μέχρι 40% έκπτωση.
1: Ό,τι βλέπετε δηλαδή έξω έχει ήδη το 20%. Δεν έχει το 20%, το πάτε στο ταμείο και έχει έξτρα 20%. Και υπάρχουν και συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία μπορείτε να επωφεληθείτε της έκπτωσης των 40%.
0: Εγώ θέλω να σκεφτώ, να σου πω, πριν να αποφασίσω τι φυτά θέλω και εσύ, θα πάρουμε έναν άνθρωπο από την Agriplant, θα τον πάρουμε στο αυτοκίνητο, να ανοίξω το αυτοκίνητο, να τα δει, να δει το αυτοκίνητο τι χωρεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαμε στη Λεμεσό σήμερα, παιδιά, χάρηκα πάρα πολύ που ήρθαμε με το αμάξι σου, γιατί θα έχει χώρο να πάρουμε πίσω τα φυτά μας. Εγώ ήρθα με λίστα. Τα έχω έτοιμα, είναι γραμμένα κάτω, ξέρω τι ζητάω.
0: Είσαι plan A, είσαι type A.
1: Ξέρω τι ζητάω.
0: Εγώ είμαι type B.
1: Ο type B είναι αυτός που αποφασίζει εκείνη την ώρα.
0: Ναι, το χαοτικό άτομο, το οποίο δεν ξέρει τι θέλει μέχρι την ώρα που θα το δει. Α, τούτο θέλω, ξέρω εγώ. Ενώ εσύ είστε προετοιμασμένοι.
1: Αλλά να σου πω κάτι, είτε είστε type A, B, C, D, δεν ξέρω εγώ πόσοι τύποι υπάρχουν. Ό,τι και αν θέλετε θα το βρείτε εδώ στην Agriplant με εκπτώσεις έως και 40%, με πάρα πολλά δώρα εκπλήξεις, κεράσματα, γωνιές, με απίστευτα σημεία που μπορείτε να πάρετε όλη τη βοήθεια που χρειάζεστε για τον κήπο σας.
0: Και πάμε να βάλουμε διαφημίσεις για να μπούμε μέσα να διαλέξουμε φυτά.
2: Justin, turn it up. New music files on Mix FM. Miley Cyrus, Bass Persuades. Let's go.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark it.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή Uni

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
2: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: Αυτή είναι η καλύτερη περίοδος για να ομορφύνεις το σπίτι σου. Και αν νομίζω ότι για να το ομορφύνεις χρειάζεται να αλλάξεις έπιπλα, να βάλεις κουρτίνες, να κάνεις... Όχι, τα απλά πράγματα να έχεις σπίτι. Δηλαδή, ένα καναπέ, ένα τραπέζι και μία τηλεόραση είναι αρκετά και το μόνο που θα προσθέσεις απλά είναι φυτά.
1: Αν ακούτε...
0: Βάλε φυτά και τελείωσες.
1: Φυσικά, και αν ακούτε αυτά τα τροχάκια που έτσι ακούγονται αυτή τη στιγμή το background, είναι όλα τα καρότσια τα οποία φεύγουν. Με κυπαρίσια, με μπανανιές, με φυτά εξωτερικού χώρου.
0: Τι, ξέρεις να μου σκεφτούμε.
1: Τι,
0: θα αγοράσω αληθινό δέντρο για φέτος τα Χριστούγεννα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί να μην το έχω το αληθινό δέντρο. Θα πάρω ένα καλό δέντρο με γλάστρα. Θα το έχω
1: δέντρο ή γλάστρα, περίμενε. Θα πάρει μια γλάστρα από εδώ και θα την ονομάσει, θα την βαφτίσει δέντρο.
0: Να πιάσω ένα δέντρο μικρό. Κυπαρίσι.
1: Ναι.
0: Μικρό.
1: Μικρό.
0: Θα το βάλω μέσα μια γλάστρα.
1: Ωραία.
0: Θα το έχω απ' έξω μέχρι να μπει ο, ξέρω εγώ, μέσα του νιόβρι για να το στολίσω. Να το βάλω μέσα στο σπίτι, να το στολίσω.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιδέα σου. Απλά με όλα αυτά που λες, νομίζω δεν θα χρειαστούμε απλά το αμάξι σου και το πορταγκά σου. Θα χρειαστούμε.
0: Delivery στο σπίτι.
1: Ένα delivery, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε κάνει μια λίστα, παιδιά, εδώ.
0: Εντάξει,
1: με όλα τα
0: μυτά. Θα σε αφήσω σε ένα εδώ και θα πάρω εγώ το δέντρο σπίτι. It's fine.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Και μια και σήμερα, παιδιά, είναι 1η Οκτώβρη και είναι τα γενέθλια του αγαπημένου μας Στέλιου Παναγόπουλου. Αξίζει να του πούμε χρόνια πολλά εδώ.
0: Χρόνια πολλά, Στέλιο.
1: Θα του πάρω δώρο μία γλάστρα και επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ ο Στέλιος, θα τη φιλοξένω στο σπίτι μου.
0: Α, πολύ τυχαίο. Τυχαίο. Να σου πω κάτι, πάρε μια γλάστρα, ονόμασε την Στέλιο και πες του αυτό είναι το δώρο για σένα. Ότι ονόμασα μια γλάστρα, το όνομά σου.
1: Οπότε, παιδιά, αν ψάχνετε κι εσείς δικαιολογίες για να πάρετε περισσότερα φυτά, περισσότερα λουλούδια στο σπίτι, κάντε μια στροφή από όπου και αν βρίσκεστε και ελάτε εδώ στην Άγκρη, πλάνε στο Τραχώνη στη Λεμεσό, εκπτώσεις έως και 40%.
0: Και έχει και το giveaway που τρέχει, που να σου πω ότι αν έρθεις εδώ στην Άγκρη Πλάν, βγάλεις μια φωτογραφία και κάνεις tag την Άγκρη Πλάν, μπαίνεις στο διαγωνισμό για να κερδίσεις ένα voucher 300 ευρώ. Ένα άτομο θα κερδίσει voucher 300 ευρώ. Οπότε, Παναγιά μου, με 300 ευρώ πολλά πράγματα.

0: Μπορείς να με ρωτήσεις πού επενδύω τα λεφτά μου. Ξέρω. Ωραία. Μπορείς να πεις δημόσια πού επενδύω τα λεφτά μου.
1: Η Έλενα δεν επενδύει τα λεφτά της, τα χαλάει όλα τα λεφτά της. Δηλαδή έρχεται, ξέρω, 15 του μήνα δεν έχει λεφτά να πάει να πιει έναν καφέ, γιατί είναι τόσα πολλά τα φυτά στο σπίτι της, αλλά πάλι θεωρεί ότι είναι λίγα.
0: Και κάπου εδώ να πούμε ότι με τα φυτά που αγοράζω θα έπρεπε

0: χρόνο σε εκείνο το σημείο. Και λέω, του πάει. Ναι, αλλά μπορεί να βαρέθηκε. Ας το αλλάξω θέση. Και μόνη μου, εγώ αυτοβούλος το πάω έξω στο μπαλκόνι. Δεν θα καεί το φυτό. Ένα καίγο κλάμα, αφού είναι του εσωτερικού χώρου. Τι το πας έξω.
1: Ναι.
0: Και κάθε φορά στεναχωριέμαι που δεν κατάφερε να επιβιώσει το φυτό.

0: κάτι. Έχω ένα φιδό, ρε φίλε, που όποτε το βάζω σε δίπλα σε άλλα, τα βοηθά ψυχολογικά και γίνονται μεγαλώνουν. Και κάθε φορά που πέφτει ψυχολογικά ένα φιδό μου, παίρνω το άλλο και το παίρνω εκεί.
1: Ωραία,
0: και...
1: πες μας ποια φυτά είναι αυτά, τα βάλουμε δίπλα στο κρεβάτι μας.
0: Τούτο που πεις.
1: Μας ανεβάζουν ψυχολογικά.
0: Ρε, είναι τα φυτά που ανεβάζουν, είναι με εμένα, αλλά να το ψάξω. Τις ονομασίες ποτέ δεν τα έχω, βγάλω δικές τους ονομασίες.
1: Και πολύ καλά κάνεις.
0: Δεν το έχω, δηλαδή δεν θυμούμαι να σου πω. Είναι έναν έτσι που έχει μακριά φύλλα πράσινα.
1: Είναι δράκαινα, όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Κάτι
1: είναι
0: άλλο.
1: Αρέκα, όχι.
0: Είναι
1: σαν
0: αρέκα.
1: Αυτό.
0: Όχι, είναι πιο χοντρά τα φύλλα. Όταν θα πάμε μέσα, θα βγάλω ένα στόχο.

0: σας με φυτά. Αλλά επίσης να πούμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα Instagram giveaway, παιδιά, το οποίο χαρίζει στον πρώτο νικητή βάουτσερ αξίας 300 ευρώ και σε 10 άλλους βάουτσερ αξίας 50 ευρώ το ένα. Τα βήματα είναι πάρα πολύ απλά. Βγάζετε μια φωτογραφία εδώ στην Angry Plant, την ανεβάζετε στο Instagram και κάνετε tag Angry Plant κάτω Παύλα Gardens. Και αυτό είναι. Αυτόματα μένετε στην κλήρωση.
1: Μπορώ να πω και κάτι άλλο που παρατηρήσα. Ναι. Ότι έρχονται οικογένειες με τα παιδιά τους και είναι ο μόνος τόπος που έχω δει παιδιά που δεν διαμαρτύρονται.
0: Αυτά είναι. Αυτά είναι, παιδιά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.
4: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.

0: Μεγάλη χαρά. Μεγάλη χαρά η σημερινή. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Καλή Ελευθερίου.
1: Σε... γιορτάζω. Γιατί γιορτάζω.
0: Όχι εσύ. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν. Καλιά μου. Να πούμε. Να πούμε καλό μήνα και βρισκόμαστε στην Άγκρη Πλάν στη Λεμεσό. Τι τυχαίροι που είναι οι Λεμεσανοί που είναι τόσο κοντά σε αυτό τον παράδεισο, σε αυτή τη ζούγκλα, σε αυτόν τον τόπο που μπαίνεις μέσα και δεν θέλεις να φύγεις. Και έχουμε καταλάβει ένα πράγμα με την Γκάλια όσο ώρα είμαστε εδώ, ότι όποιο και αν είναι το συνέστημα που, με το οποίο ξυπνήσαμε, η λύση είναι μία. Πάρτε να πάρουμε φυτά. Νιώθεις στεναχωρημένος, τα φυτά θα σου φτιάξουν τη διάθεση. Είσαι πολύ χαρούμενος, τα φυτά θα σου φτιάξουν ακόμα περισσότερο τη διάθεση.
1: Θα κρατήσουν τη χαρά σου περισσότερο τα φυτά. Θα είμαστε εδώ εμείς μέχρι και τη μία, αλλά να πούμε ότι η Άγκρη Πλάν γιορτάζει και θα είναι μέχρι και τις 6. Έχετε την ευκαιρία να κάνετε τώρα τη βόλτα σας όπου και αν βρίσκεστε και αν ακούτε τώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Για να έρθετε εδώ μέχρι το απόγευμα να φροντίσετε να πάρετε όλα τα φυτά που θέλετε για το μπαλκόνι σας, για το κήπο σας ή για το σπίτι σας, με την έκπτωση που φτάνει από 20 μέχρι 40%.
0: Υπάρχει και η γωνιά για τα παιδιά μαζί με διάφορες δραστηριότητες, ζωγραφική, δημιουργίες. Υπάρχουν και σε όλο το χώρο σημεία που μπορείτε να καθίσετε, να χαλαρώσετε, να κεραστείτε. Μπορείτε κιόλας, αν φτιάχνετε το νέο σας σπίτι ή το διαμέρισμά σας, να έρθετε εδώ, να συζητήσετε με το προσωπικό της Άγκρη Πλάν και να φτιάξετε το τέλειο σχέδιο για την αυλή σας.
1: Τι ωραία! Θέλω να κάνω το σπίτι μου μόνο και μόνο για να βάλω τα δέντρα και τα φυτά που θέλω.
0: Απανάγια μου, και να μην έχετε δική σας αυλή, μπορείτε να πάρετε την αυλή του
1: γείτονα.
0: Του γείτονα ή το οικογενειακό σας σπίτι.
1: Έχετε ένα χωράφι να μπαίνει αντίγου το σπίτι σας και δεν θέλετε να βλέπετε χωράφι, φυτέψτε δέντρα.
0: Φυτέψτε δέντρα λοιπόν, ελάτε να απολαύσετε.

0: αμφισβήτητα, τα φυτά, τα δέντρα. Ήταν
1: τα λουλούδια.
0: Τα λουλούδια, πάντοτε οι σιωπηλοί σύντροφοι του ανθρώπου. Πολλές φορές λειτουργούν και ως φάρμακο. Ό,τι βρει στη φύση μπορεί να λειτουργήσει και ως φάρμακο, είτε στην ψυχή, είτε και σε πιο πρακτικό επίπεδο. Και έχω βρει τώρα τα φυτά, ναι, τα οποία θα βάλουμε μέσα στο δωμάτιό μας.
1: Γιατί
0: θέλω να πρασινίσω το δωμάτιό μου.
1: Όχι, λέω μήπως έχουν healing τέτοια, όπως έλεγες.
0: Ναι, γι' αυτό ξεκίνησε, γιατί έχουμε και ωφέλη για την υγεία. Θα πάρω μία σανσιβέρια.
1: Σανσιβέρια. Σανσιβέρια.
0: Και αν θες και τον όρο, τον κανονικό, ρε παιδί μου, τον original, σανσιβέρια τριφατσάτα.
1: Ού, είναι ιταλική.
0: Είναι.

0: Στο του ύπνου μας.
1: Άντε ρε!
0: Θα πιάμε μια σανσπέρια.
1: Δεν ξέρω αν θα την εκτιμήσει πολύ ο γάτος μου.
0: Θα την εκτιμήσει γιατί είναι παχύφυτο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, ωραία, μπορεί να μην εκτιμήσει όμως την αρέκα που είναι φυσικός έτσι η γραντήρας. Αυτό μπορείς να βάλεις στο μπάνιο σου.
1: Μάλιστα.
0: Α, και να μην μπαίνει ο γάτος σου τώρα στο μπάνιο.
1: Δεν έχω αρκετό χώρο μέσα στο μπάνιο.
0: Α, δεν έχεις.
1: Να είχα τρία μπάνια θα είχα γεμίσει με beauty.
0: Okay.
1: Δεν έχω χώρο.
0: Ωραία.
1: Μπορείς όμως να κρεμάσεις ένα πόθο.
0: Γιατί ο αρέσει ο πόθος.
1: Είναι ισχυρός καθαριστής του αέρα.
0: Μ' αρέσει.
1: Φαίνεται από και από μόνο του το όνομα. Δεν είναι και μια άλλη αισθάνση χώρο.
0: Έχω πόθο στο χώρο μου.
1: Ναι.
0: Έχω πόθο σπίτι μου.
1: Μπράβο.
0: Τέλος. Είναι 12:30. Έχουμε άλλο ένα μισάωρο εμείς. Με το που τελειώνουμε το link μπαίνουμε μέσα και ψωνίζουμε. Κάνε τη λίστα και τη δική μου τώρα, αφού τη δική σου την έφτιαξες.
1: Ωραία. Θες να πάμε όμως από τώρα να τα φέρουμε εδώ μέχρι να τελειώσει το live link, να τα παρουσιάσουμε κιόλας.
0: Α, να κάνουμε haul.
1: Τελειώ.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12, το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites, όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγεί υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: μπορέσεις να διαλέξεις το φυτό για το σπίτι σου, περνάς, είμαστε στην Angry Plan να πούμε, περνάς από δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι τι φυτό θέλω. Αφού έχεις διαλέξει μετά από ώρα το φυτό που θέλεις, για να... γιατί ενώ όπως τα ζώα που το βλέπεις, σε βλέπει, ξαναβλέπεις, σε ξαναβλέπει και πιάνεις το ναι. Η δεύτερη φάση είναι η γλάστρα, Έλενα. Εκεί που νόμιζα ναι, κατέληξα, αυτό θα πάρω. Έκανα λόγο σύνορα για τη γλάστρα και επειδή μου άρεσε μια γλάστρα που δεν ταιριάζει με το φυτό, επειδή πίσω, σου άλλαξα φυτό.
1: Α,
0: ναι.
1: Κέρδισε λοιπόν η γλάστρα.
0: Ναι, γιατί
1: έλεξε φυτό με βάση τη γλάστρα.
0: Όχι τη γλάστρα με βάση το φυτό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, έχει τόσε πολλέ επιλογέ όπω ναι. Εδώ στην Angry Plan. Τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι γίνονται λίγο πιο δύσκολα. Ωστόσο, εάν το σκεφτεί, μπορεί να πάρει ό,τι θε. Μπορεί να πάρει 5, 10, 20 φυτά. Αν εσύ και εγώ, που ξέρουμε ότι έχουμε περιορισμένο χώρο στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή,
1: ναι.
0: Τι είπαμε, θα πάρουμε από ένα φυτό.
1: Εκείνη τη στιγμή επιλέγεις πραγματικά αυτό που θες.
0: Π.χ. εγώ τώρα έχω διαλέξει, έχω κάνει την επιλογή μου.
1: Αποφάσισε.
0: Θα πάρω μια παχύρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα τη βάλω και στο δωμάτιό μου. Θα πάρω την ίδια γλάστρα με σένα γιατί ζήλεψα.
1: Αρέσει σου,
0: και έχω φτιάξει ήδη το πλάνο μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή, για να βρω την κατάλληλη θέση της γλάστρας, να αλλάξω τη διαρρύθμιση του δωματίου μου, να ξέρεις.
1: Να αλλάξεις το πόντο κρεβάτι.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η παχύρα μου αξίζει εκείνη τη γωνιά δίπλα στο παράθυρο που δεν είναι άμεσο το φως πάνω της, αλλά έχει και φως. Θα είμαστε εδώ στην Angry Plan, υπολογίζω μέχρι τις 6 που θα κλείνουν, μαζί με την Έλενα, για να καταφέρουμε να φτιάξουμε το σπίτι μας όπως θέλουμε, με όσα φυτά θέλουμε. Είναι τόσες πολλές οι επιλογές, αλλά και σε λουλούδια και σε δέντρα. Και ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι για να το κάνετε ακόμα πιο πράσινο και όμορφο,

0: Και εκεί που πιστεύεις ότι κανένα συνέστημα δεν συγκρίνεται με το συνέστημα του shopping, που πας, ας πούμε, το έντονο συνέστημα που φεύγεις με 5-6 τσάντες που είναι μια πλευρά και 5-6 τσάντες που είναι άλλη πλευρά, ρούχα και παπούτσια, εμένα, ας πούμε, τίποτα δεν μπορεί να με ικανοποιήσει τόσο, εκτός από σήμερα που διαπίστωσα ότι αγοράζοντας ένα φυτό έχω ακριβώς το ίδιο συνέστημα φεύγοντας από κατάστημα με πάρα πολλά ρούχα πάνω μου.
1: Και ειδικότερα όταν καταφέρει αυτό το φυτό να κρατηθεί στη ζωή για πάνω από ένα χρόνο.
0: Θέλω να καταφέρω.
1: Και γενέθλια.
0: Καταφέρνω ένα φυτό στα 6 χρόνια από μένα σε αυτό το διαμέρισμα. Ένα φυτό μου πέθανε.
1: Αλήθεια!
0: Είναι
1: πολύ καλή. Μην κάνεις την ίδια ερώτηση σε μένα. Σε παρακαλώ, ας μείνουμε στα θετικά, στα δικά σου, στα καλά. Πάντως να πούμε ότι η ποικιλία είναι τεράστια. Μπορείτε εδώ να βρείτε επιλογές για το σπίτι. Βασικά για κάθε δωμάτιο του σπιτιού. Για κάθε συνθήκη. Για κάθε γιορτή. Για ό,τι σκεφτείτε, μπορείτε να το ντύσετε με αυτές τις υπέροχες επιλογές που έχει η Angriplan εδώ στη Λεμεσό.
0: Είναι σε σήμερα, είναι σε γιορτή η Angriplan, γιορτάζει, οπότε σας δίνει και πολύ καλή έκπτωση, από 20 μέχρι 40% έκπτωση. Έχουμε και τον giveaway, όσοι βρίσκεστε τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ και ακούτε, όσοι έρχεστε προς την Angriplan, να πούμε ότι αν ανεβάσετε ένα story και κάνοντας tag την Angriplan, μπαίνετε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε ένα voucher αξίας 300 ευρώ, ενώ 10 τυχεροί θα πάρουν και voucher 50

0: έδωσε, Έλενα, θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Αν φορτωθούμε, να δείξουμε το αυτοκίνητο, να βάλουμε τις λάστρες μέσα.
1: Να χωράς τις λάστρες μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Την παχύρα μου.
0: Ναι.
1: 1,5 μέτρο.
0: Ναι.
1: Θα τη χωρέσει.
0: Θα τη χωρέσει.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε όλους όσοι ήσασταν συντονισμένοι αυτό το 2ωρο.
0: Ευχαριστούμε την Άγκρυπλαν που μας φιλοξένησε. Από την Έλενα Ολυμπίου
1: και την Γιάννη Ελευθερίου.
0: Φιλιά πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again.
2: Let me see you more.
1: Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
3: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

is what life has got to give. Is this a dream, the dream ahead?

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή
3: για ένα throwback,
2: Zeros και Chance στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. Petty Zen, Mr. Unknown, hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής, Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!
4: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live League, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: The Forest is calling again. Let me see you more. Αυτό τον Οκτώβριο το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sou, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου. Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
2: You ever look for any address in Greece?
3: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.
5: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You're sparking.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
4: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against the Lodge, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
5: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα Ice Storm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της Ice Storm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark in the dark.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή University.

0: Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: Down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μέσα στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition.
4: Πες μου το ναι.
3: Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
5: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει.
3: Μες στην πόλη Music Festival.
2: Σάββατο 10 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα throwback, zeros και tens στην καρδιά της πρωτεύουσας. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Από R&B και hip hop μέχρι pop, dance, house και όλα εκείνα τα anthems που ακόμα ξέρουμε απ' έξω. ADM, Petty Zen, Mr. Unknown. Hosted by MC Stan. Μες στην πόλη Music Festival. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: You ever look for any address in Greece?
5: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. Counting down. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη σταθμή, University.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από το κατάστημα iStorm στο Mall of Cyprus για να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια της iStorm στην Κύπρο. Έλα να ανακαλύψεις ξεχωριστές εκπλήξεις, να μπεις στο ρυθμό και να γίνεις μέρος της γιορτής.

0: 102.3 and 90.8.
1: Watch.
0: Mix FM Radio.
2: Right station.
0: Right now. Mix FM Cyprus.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. You spark.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Τι κάνει ένα σκύλο πιο χαρούμενο και από έναν περίπατο? Σου το λέει η ουρά του. Organic Dog Chef. 10 χρόνια σωστής διατροφής, 10 χρόνια σταθερής παρουσίας, 10 χρόνια μοναδικότητας. Έλατε να το γιορτάσουμε μαζί με χαρούμενες ουρές. Mix FM Live Link, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Έλενα Ολυμπίου και Μαρία Πορφυρίου. Σας περιμένουμε στην Ανδρέα Αβραμίδη 41, Στρόβολος. Organic Dog Chef. Leading the way.
3: The Forest is calling again. Αυτό τον Οκτώβριο, το Deadline Fest επιστρέφει στα βουνά του Παλαιχωρίου. Δύο ημέρες με techno, melodic techno και electronic music με τους Severin Sue, Against All Odds, Paul Anthony και African Stevenson και 20 local DJs. 3 και 4 Οκτωβρίου, Παλαιχώρη Mountains. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο deadlineradio.com.
4: Το καφεκοπτείο Γάμα Χαραλάμπους και ο Mix FM έρχονται στο Mall of Cyprus και μαζί τους φέρνουν την πιο γευστική παρέα. Κυπριακό καφεδάκι, γαριδάκια Χαραλάμπους και φυσικά live μουσική με κέφι και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Mix FM Live Link το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 στο Mall of Cyprus. Μην το χάσετε!

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Ολόπιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και Apple.net. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενη

Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.

0: part of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Ζώων, κάνουμε reset για καλό σκοπό. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το Transition Hub σε συνεργασία με το The Meow Mission Cyprus σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Wellness Morning. Πιλάτες, γιόγκα, καφές και healthy bites όλα σε ένα πρωινό αφιερωμένο στην ευεξία και την αγάπη για τα γατάκια. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο Instagram του The Meow Mission Cyprus. Χορηγή υπεραγορές Αλφαμέγα και The Salad Bar.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργή με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Fest.
0: You're back with the island's number one hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
4: For all the best

check AstringerPass.com or join discord.gg/armandbest.

0: One hit, then another.
1: Then another.
0: Mix FM.
2: What?